0: είχε βάλει να σου τσίκα γουλά.
1: Και έτσι το σοντομόρο τσι. Μόχι ρηφαίνω στον εμεβιένετς.